0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
5: Σήμερα με λαμπρότητα και επισημότητα θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της Αγίας Εικόνας στην Τίνο. Ανάλογες εικόνες κατάνοιξης εκτελήσονται στην Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο, στην εκατονταπηλιανή της Πάρου αλλά και σε εκατοντάδες επαρχιακούς ναούς από τα κρητικά νησιά μέχρι τα ορεινά χωριά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Την ίδια ώρα τα λιμάνια, οι εθνικές οδοί και οι σταθμοί των υπεραστικών λεωφορείων παρουσιάζουν εικόνα πληρότητας. Στο κόκκινο αυτή την ώρα οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Δεμένα όμως θα παραμείνουν τα πλοία σε Ράφινα και Λαύριο έως τη μία μετά το μεσημέρι. Γεμάτα αναχωρούν τα λεωφορεία από τα κτέλ Κηφισού. Σε ισχύ από τις 8 το πρωί τα έκτακτα μέτρα της τροχέας της εξόδου των εθνικών οδών. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Ανατολική Ινδονησία νωρίς σήμερα το πρωί και συγκεκριμένα στον θαλάσσιο χώρο βόρεια της νήσου Φλόρες. Παράλληλα οι αρχές προχώρησαν στην άρση της προειδοποίησης για τσουνάμι που είχε οδηγήσει στη σύσταση οι πολίτες παραθαλάσσιων περιοχών που κινδύνευαν να απομακρυνθούν άμεσα προς τομείς με υψηλότερο υψόμετρο. Σε συναγερμό Red Code και σήμερα η χώρα, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλός, κατηγορίας 4 σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, κυρίως λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Σύμφωνα με τους επιστήμονες που συμμετείχαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, οι πολύ ισχυροί έως θυελώδεις άνεμοι θα επιμείνουν σήμερα και αύριο, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με εξασθένιση να προβλέπεται από το απόγευμα της Κυριακής. Σε κατάσταση επιφυλακής, οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Κλειστός θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου, ενώ άνοιξε από τα μεσάνυχτα και πάλι ο λόφος Λυκαβητού. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν επικίνδυνες εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Ολονύχτη ήταν η μάχη των δυνάμεων πυρόσβεση στην ΚΟ, καθώς παρά τη βελτίωση της εικόνας της πυρκαγιάς, στην περιοχή σημειώνονται μικρές αναζωπυρώσεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή των Σελίων, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως σύντομα θα ανακηρύξει τα στενά του Ορμούς τμήμα της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών, με ύφος που υποδήλωνε ότι αστειευόταν, καθώς τόνιζε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τον πλήρη έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. «Μόλις σταματήσουμε να νικάμε το Ιράν, σύντομα θα ανακηρύξω τα στενά του Ορμούς τμήμα της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε χαμογελώντας ο Τραμπ μιλώντας σε Ακαδημία της Αστυνομίας στη Νέα Υόρκη. «Έχουμε τον ναυτικό αποκλεισμό. Κανένα πλοίο δεν περνά παρά μόνο εάν το θελήσουμε», συνέχισε. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν μέσω εξαπέριψε τις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το στενό του Ορμούς δεν μπορεί να καταληφθεί με τιτιβίσματα σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ούτε με αεροπλανοφόρο, ούτε με την έκδοση διατάγματος, ούτε με προεκλογικές ομιλίες, τόνισε χαρακτηριστικά. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το πρωί, άνεμη βόρει, βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8 ακολουθεί η συναυλία του Σαββάτου με τον Νίκο Λαλιώτη.
6: Αθήνα 984.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αγαπητοί ακροατές του Αθήνα 984, ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή με Edward Elgar. Πρώτο μέρος από το κονσέρτο για τσέλο, Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, Σερ Αντώνιο Παπάνο στη διεύθυνση, Γκοτιέ Καπουσόν στο τσέλο.

Συνεχίζουμε με Σεργέι Ραχμάνινοφ, βοκαλίζ σε διασκευή για πιάνο και τσέλο. Νικολάι Λουγκάνσκι στο πιάνο, Γκοτιέ Καπουσόν στο τσέλο.

Σεργέι Ραχμάνοφ και πάλι, πρώτο μέρος από το τέταρτο κονσέρτο για πιάνο. Συμφωνική της Φιλαδέλφειας, Ντανιήλ Τριφόνοφ στο πιάνο.

Συνεχίζουμε με Samuel Barber, Adagio για έχορδα, Συμφωνική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης, Leonard Bernstein στη διεύθυνση.

τελειώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή με Gustav Holst από τη Σουίτα Πλανήτες, Αφροδίτη, φιλαρμονική της Βιέννης, Herbert von Karajan στη διεύθυνση. Αγαπητοί ακροατές του Αθήνα 984 και της εκπομπής η συναυλία του Σαββάτου, σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου, στη Μεγάλη Συναυλία, στην πλατεία Μιαούλη, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμοβολής και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Αιγαίο Live 95,8. Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι ροκ.

O'clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι ροκ, O'clock.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
4: Ακολουθούν να επηρεάζουν τις θαλάσσιες μεταφορές. Στη Ραφίνα και στο Λαύριο ισχύει απαγορευτικό από όπλου τουλάχιστον έως τη μία μετά το μεσημέρι. Από το λιμάνι της Ραφίνας πραγματοποιούνται μόνο αναχωρήσεις προς Μαρμάρι. Διαφορετική εικόνα στον Πειραιά όπου καταγράφονται τροποποιήσεις στα δρομολόγια. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν μεταβούν στα λιμάνια προκειμένου να ενημερώνουν για τυχόν αλλαγές στις ώρες αναχώρησης. Κανονικά πραγματοποιούνται από τον Πειραιά τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Στάδια και εξασθένηση των ανέμων αναμένεται μετά το μεσημέρι, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο μεταξύ, σε ισχύ βρίσκονται έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εξόδους των εθνικών οδών. Γεμάτα αναχωρούν και σήμερα τα λεωφορεία από τα κτέλ Κηφισού. Σε συναγερμό Red Code και σήμερα η χώρα, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλός κατηγορίας 4 σε πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, κυρίως λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που τοπικά θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, οι πολύ ισχυροί έως τι ελώδεις άνεμοι θα επιμείνουν σήμερα και αύριο, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με εξασθένηση να προβλέπεται από το απόγευμα της Κυριακής. Σε κατάσταση επιφυλακής, οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Κλειστός ο λόφος Σφινόπουλου, άνοιξε από τα μεσάνυχτα και πάλι ο λόφος Λυκαβητού. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν επικίνδυνες εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Τους 20 έφτασαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τα ξημερώματα την Ίσο Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Σύμφωνα με αξιωματούχο των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, 6 είναι οι τραυματίες, ενώ 2 άτομα τουλάχιστον εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από ερείπια. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, άνεμοι βόρει, βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά μέχρι 8 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά και βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, 25,5 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 9.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη μεγάλη συναυλία στην Ερμοπολή για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου, στη μεγάλη συναυλία στην πλατεία Μιαούλη, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμοπολής και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Αιγαίο Live.

Attaccatela!

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με φέτα, 30% φθηνότερα, 1,29. Μπισκότα Πτιμπέρ, 23% φθηνότερα, 49 λεπτά. Καφές Φίλτρο Αρωματικός, 15% φθηνότερα, 3,59. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Νιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Σύρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη μεγάλη συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη μεγάλη συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
4: Ρεμάλα, το νου σας ρεμάλα.
5: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Σάββατο 15 Αυγούστου, σήμερα όπου με θρησκευτική ευλάβεια χιλιάδες πιστοί και επισκέπτες συγκεντρώθηκαν στα μεγάλα προσκυνήματα και στα χωριά της περιφέρειας για τον εορτασμό της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στο επίκεντρο των εορτασμών βρέθηκε για ακόμη μια χρονιά η Τίνος, όπου χιλιάδες προσκυνητές έφτασαν με κάθε μέσο για να εκπληρώσουν ένα τάμα στην Παναγία. Ανάλογες εικόνες κατάνοιξης στην Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο, στην εκατονταπηλιανή της Πάρου αλλά και σε εκατοντάδες επαρχιακούς ναούς από τα κρητικά νησιά μέχρι τα ορεινά χωριά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Τη Θεία Λειτουργία στην Παναγία Σουμελά παρακολούθησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Ο ποντιακός ελληνισμός άφησε το αποτύπωμά του από όπου πέρασε, τόνισε μεταξύ άλλων μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Ας ακούσουμε τι δήλωσε.
2: Ποντιακός ελληνισμός έχει καταφέρει παρά τη στιγερή γενοκτονία που υπέστη να αναγεννιέται σε κάθε γενιά. Έχει καταφέρει να ζει όσο υπάρχει Παναγία Σουμελά και εν ονόματι αυτού του ελληνισμού και της δοκιμασίας του. Καθένας μας και καθεμία μας και προπαντός εμείς η πολιτεία είμαστε υποχρεωμένοι να καταφέρουμε να διαδοθεί σε όλο τον κόσμο και να σπαστεί όλος ο κόσμος την ύπαρξη και την πραγματικότητα της γενοκτονίας που υπέστη ο ποντιακός ελληνισμός. Να αναγνωρίσει αυτή την γενοκτονία ακόμη και η Τουρκία, ώστε να καταδειχθεί πως παρόμοιες πρακτικές στιγερής και αποτρόπαιης εθνοκάθαρσης δεν έχουν θέση στο σύγχρονο κόσμο.
1: Στην Ιερά Μονή, μεταμορφώσεως του Σωτήρος, το Βαρύ Πετροχανίων παρακολούθησε τη σημερινή Θεία Λειτουργία για την κοίμηση της Θεοτόκου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με τους πυροσβέστες μας, τους εθελοντές μας, τα στελέχη ενόπλων δυνάμεων και τοπικής αυτοδιοίκησης που και φέτος δίνουν αυτή τη δύσκολη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση και μας θυμίζουν ότι για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές, τόνισε ο Πρωθυπουργός.
3: Προσκυνήματα της Τίνου, της Πάρου, της Παναγίας, της Σουμελά μέχρι τα πιο απομακρυσμένα εξοκλήσια, Ελληνίδες και Έλληνες γιορτάζουν σήμερα το 15 Αύγουστο τη μεγάλη αυτή γιορτή της Ορθοδοξίας. Είναι πάντα μια ευκαιρία αναστοχασμού και αναζήτησης της πραγματικής δύναμης που μας δίνει η πίστη μας για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες, είτε αυτές είναι προσωπικές είτε αφορούν την χώρα συνολικά. Σήμερα όμως η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτές και με αυτούς οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, τους πυροσβέστες μας, τους εθελοντές μας, τα στελέχη των όπλων δυνάμεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και φέτος δίνουν αυτήν την δύσκολη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση και μας θυμίζουν ότι για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές, βρίσκονται καθημερινά ταγμένοι στο καθήκον. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες, από τα κούτη γης.
1: Ας κρατήσουμε από τη σημερινή μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας το βαθύτερο μήνυμά της. Να στεκόμαστε ένας δίπλα στον άλλον με αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Με ελπίδα και ενότητα μπορούμε να χτίσουμε μια Ελλάδα πιο δυνατή και μια κοινωνία πιο δίκαιη, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στο δικό του μήνυμα. Μια ημέρα πίστης αλλά και μια ευκαιρία να επιστρέψουμε στους τόπους μας, να μοιραστούμε στιγμές και να θυμηθούμε όσα μας ενώνουν. Όμως η Αθήνα παραμένει όμορφη και τον Αύγουστο. Από την πόλη μας εύχομαι ολόψυχα χρόνια πολλά σε όλες και όλους και ιδιαίτερα σε όσους εργάζονται σήμερα, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Αλλάζουμε θέμα. Σταδιακά αποκαθίσταται η εκτοπλοϊκή σύνδεση μετά τα προβλήματα που προκάλεσαν οι δυσμένες καιρικές συνθήκες, καθώς βελτιώθηκε η κατάσταση και στη μία ήρθε το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια των πλοίων εκτελούνται κανονικά, ενώ οι εκτοπλοϊκές εταιρείες προχωρούν σε τροποποιήσεις και επανεκκινήσεις δρομολογίων προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επιβάτες. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athena984.gr. Σε συναγερμό Red Code και σήμερα η χώρα, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλός, κατηγορίας 4 σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, κυρίως λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Κυριακή 16 Αυγούστου προβλέπεται επίσης πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για τις περιφέρειες Αττικής, Βιωτίας, Εύβοιας, Κυκλάδων και Κρήτης. Σύμφωνα τώρα με τους επιστήμονες που συμμετείχαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, οι πολύ ισχυροί έως θυελώδεις άνεμοι θα επιμείνουν σήμερα και αύριο, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με εξασθένεις να προβλέπεται από το απόγευμα της Κυριακής. Σε κατάσταση επιφυλακής, οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Κλειστός θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου, ενώ από τα μεσάνυχτα άνοιξε και πάλι ο λόφος Λυκαβητού. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν επικίνδυνες εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Στον διεθνή χώρο, ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στα ανοιχτά της Ανατολικής Ινδονησίας, με τον απολογισμό των νεκρών να έχει ανέλθει πλέον στους 38 νεκρούς, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών. Ο θάνατος 38 ανθρώπων έχει επιβεβαιωθεί. Άλλοι 2 τραυματίστηκαν σοβαρά, 11 υπέστησαν ελαφρά τραύματα και περίπου 2.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους με δική τους πρωτοβουλία, τόνισε. Την ίδια ώρα στην Κολομβία συνεχίζεται η αναζήτηση αγνοωμένων στα βουνά από συντρίμμια μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών που σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Δευτέρας. Κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό, οι νεκροί είναι 287, οι τραυματίες σχεδόν 4.000, ενώ οι αγνοούμενοι φτάνουν τους 379. Σεισμός μεγέθους 5 βαθμών σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην πόλη Γρανάδα της Νότιας Ισπανίας, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε αυτοκίνητα και σπίτια, ωστόσο δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί σύμφωνα με την περιφερειακή κυβέρνηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως σύντομα θα ανακηρύξει τα στενά του Ορμούζ, τμήμα της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών, με ύφος που υποδήλωνε ότι αστειευόταν, καθώς τόνιζε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τον πλήρη έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. Μόλις σταματήσουμε να νικάμε το Ιράν, σύντομα θα ανακηρύξω τα στενά του Ορμούζ, τμήμα της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε χαμογελώντας, μιλώντας σε Ακαδημία της Αστυνομίας στη Νέα Υόρκη. Έχουμε τον ναυτικό αποκλεισμό. Κανένα πλοίο δεν περνά παρά μόνο εάν το θελήσουμε, συνέχισε. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν παρέλειψε να αναφερθεί επίσης στη Βενεζουέλα, λέγοντας πως ήταν πόλεμος μιας ημέρας. Ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν μέσω της πλατφόρμας X απέρριψε τις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το στενό του Ορμούζ δεν μπορεί να καταληφθεί με τιτιβίσματα σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ούτε με αεροπλανοφόρα, ούτε με την έκδοση διατάγματος, ούτε με προεκλογικές ομιλίες, τόνισε χαρακτηριστικά. Τα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικό πλήγμα που εξαπέλυσε το Ισραήλ το πρωί στο νότιο Λίβανο, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου. Άλλοι τρεις τραυματίστηκαν όταν οι Ισραηλινά αεροπλάνα έπληξαν ένα σπίτι στο χωριό Ανσάρ, μετέδωσε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος. Εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής το 1977 με τη Νέα Δημοκρατία και παρέμεινε ενεργός στην κοινοβουλευτική ζωή επί δεκαετίες. Διετέλεσε υφυπουργός Δημοσίων Έργων, υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, υπουργός Βιομηχανίας και Ενέργειας, υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθώς και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της δράσης. 48ωρο λουκέτο και πρόστιμα σε εστιατόρια, μίνι μάρκετ και ενοικιαζόμενα δωμάτια από την ΑΔΕ σε Σαντορίνη και Νάξο. Ωστόσο, σε προειδοποιητική απεργία αποχή από προληπτικούς ελέγχους σε τουριστικές περιοχές, προχωρούν οι εφοριακοί της ανεξάρτητης αρχής από 17 έως και 26 Αυγούστου με θεσμικά και οικονομικά αιτήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση της ΑΔΕ σκοπεύει να προσφύγει στα δικαστήρια ώστε να κριθεί η απεργία παράνομη και καταχρηστική. Να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα, όπου με το χαμόγελο στα χείλη και το τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στις αποσκευές του, επέστρεψε στην Αθήνα τα ξημερώματα ο Μίλτος Τεντόγλου. Ας ακούσουμε τι δήλωσε.
4: Τώρα συνεχίζουμε έτσι. Πάω, θα φύγω τώρα. Είμαι πολύ κουρασμένο. Έχω αύριο να πάω προπόνηση. Έχω Diamond League. Ξεκινάω την Παρασκευή. Να με δείτε στη τηλεόραση. Και θα έχω κάθε εβδομάδα αγώνες τώρα. Έχω 4 αγώνες ακόμα που είναι πολύ σημαντικοί και πρέπει να τα πω καλά. Το ultimate είναι θέλω να το κερδίσω στον αγώνα. Θα γιατί είναι η πρώτη φορά που θα γίνει. Και θέλω να το κερδίσω και το τελικό. Και έχω σχέδιο για να κερδίσω γι' αυτό. Και πρέπει να ρίξω λίγο δουλειά τώρα αυτές τις μέρες. Το σκέφτομαι λίγο ακόμα πώς θα είμαι ντυμένο. Μάλλον θα πηδήξω με. Ξέρω, όχι με αυτή τη στολή που είδα πάντα. Δείξω με μακρύ κολάνκι.
1: Μαζί του φυσικά και ο προπονητής του Γιώργος Πομάσκη, να ακούσουμε τι δήλωσε και εκείνος.
5: Οι αδύνατοι αθλητές τους εμποδίζει πάρα πολύ, αν δείτε το σε άνεμος. Αλλά αυτός απέδειξε η Άμι μια φορά ότι είναι μαχητής, αγωνιστής, νικητής, killer. Εύχομαι και περιμένω και καλύτερη επίδοση από εδώ και πέρα. Και αυτό το πράγμα είναι μια προετοιμασία, μια ετοιμότητα, μια αφουσίωση, μια... Μπορώ να πω πολλά πράγματα που αυτός τα εξετάζει, τα εφαρμόζουμε και είναι σε αυτό το επίπεδο.
1: Η απίθανη Αντιγόνη Ντισπριώτη σε μια καταπληκτική κούρσα τερμάτισε τέταρτη στον Μαραθώνιο Βάδιν του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου. Στην πέμπτη θέση τερμάτισε η Παναγιώτα Τσινοπούλου. Να πούμε ότι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ η Ντισπριώτη τερμάτισε σε χρόνο 3:22.16, αποτελεί ατομικό ρεκόρ της και έτσι στην καλύτερη κούρσα της καριέρας της από πλευράς επίδοσης, κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 42 της χρόνια. Και κλείνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού, όπου γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο από 23 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 29 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με φέτα, 30% φθηνότερα, 1,29. Μπισκότα Πτιμπέρ, 23% φθηνότερα, 49 λεπτά. Καφές Φίλτρο Αρωματικός, 15% φθηνότερα, 3,59. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
5: Χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Φράτη Κοροπίου. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 17 οχήματα καθώς και εθελοντές. Από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν οι υδροφόρες του Δήμου Κοροπίου. Σε συναγερμό Red Code και αύριο η χώρα, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλός κατηγορίας 4 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, οι πολύ ισχυροί έως τριελώδεις άνεμοι θα επιμείνουν σήμερα και αύριο, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με εξασθένηση να προβλέπεται από το απόγευμα της Κυριακής. Σε κατάσταση επιφυλακής και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου. Σταδιακά αποκαθίσταται η εκτοπλοϊκή σύνδεση μετά τα προβλήματα που προκάλεσαν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς βελτιώθηκε η κατάσταση και στη μία ήρθε το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια των πλοίων εκτελούνται κανονικά, ενώ οι εκτοπλοϊκές εταιρείες προχωρούν σε τροποποιήσεις και επανεκκινήσεις δρομολογίων προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επιβάτες. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athina984.gr. Ο απολογισμός από τον σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών που σημειώθηκε σήμερα στα ανοιχτά της Ανατολικής Ινδονησίας έχει ανέλθει στους 38 νεκρούς, δήλωσε ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών. Με κατάνοιξη και λαμπρότητα ο εορτασμός της κοιμήσεως της Θεοτόκου σήμερα σε όλη τη χώρα. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικό πλήγμα που εξαπέλυσε το Ισραήλ το πρωί στο Νότιο Λίβανο, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Άλλοι 3 τραυματίστηκαν όταν οι Ισραηλινά αεροπλάνα έπληξαν σπίτι στο χωριό Ανσάρ. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, κατήγγειλε ότι οι σημερινές φωνικές Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Λιβάνου αποτελούν ξεκάθαρο μήνυμα για το μέλλον των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο εν ώψη της έναρξης νέου κύκλου συνομιλιών στη Ρώμη τον Σεπτέμβρη. Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 1977 με τη Νέα Δημοκρατία και παρέμεινε ενεργός στην κοινοβουλευτική ζωή επί δεκαετίες. Και ο καιρός γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
6: Αθήνα 984.
7: Τις μουσικές και τα τραγούδια επιλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Επιτροπή Στροφή στην Ενημέρωση.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Υποχωρούν σταδιακά οι πολύ ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι αναμένεται να εξασθενήσουν εντελώς από αύριο το απόγευμα. Οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από Λαύριο και Ραφίνα έχουν αποκατασταθεί με τροποποιήσεις δρομολογίων αναχωρούν τα πλοία από τον Πειραιά. Καλό θα ήταν όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Σε υψηλή ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς κατηγορίας 4 θα παραμείνει και αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Σε επιφυλακή υπό τον κίνδυνο πυρκαγιών και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Ο λόφος Φινόπουλου θα παραμείνει κλειστός μέχρι νεοτέρας. Υπό έλεγχο τέθηκε άμεσα η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή χαμηλής βλάστησης στο Φράτι Κοροπίου. Επιχείρησαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Με την σκέψη στραμμένη στις δυνάμεις πυρόσβεσης της χώρας, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την σημερινή γιορτή. Σήμερα η σκέψη μας βρίσκεται σε όσους και φέτος δίνουν τη δύσκολη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση και μας θυμίζουν ότι για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές, είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Χανιά. Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον με αλληλεγγύη και ανθρωπιά, έγραψε με αφορμή τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Ισπανία τώρα συναγερμός σήμανε εκ νέου στις υπηρεσίες ασφαλείας υπό τον φόβο νέας προσπάθειας μαζικής εισβολής μεταναστών στην Θέουτα μετά από κύμα αναρτήσεων στα social ότι η συνοριακή διέλευση από την μαροκινή πόλη Φνίντεκ προς την Θέουτα θα είναι σήμερα ελεύθερη εξαιτίας της ισπανικής αργίας. Στην Κολομβία, 288 νεκροί και περισσότεροι από 4.000 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός του σεισμού, ενώ εκφράζονται φόβοι για μεγάλη αύξηση του αριθμού των νεκρών μετά την ολοκλήρωση του έργου των σωστικών συνεργείων κάτω από τόνους ερειπίων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμό σημειώθηκε νωρίτερα στην Πανεπιστημιούπολη της Βιρτζίνια. Αδιευκρίνιστος παραμένει τόσο ο αριθμός των δραστών όσο και ο αριθμός των τραυματιών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας της κομιτείας Τσέστερφιλτ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο Στέφανος Μάνος, σταθερά φιλελεύθερος στις πολιτικές του απόψεις, διετέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής και υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, συνδέοντας το όνομά του με το όραμα και τον σχεδιασμό σημαντικών έργων όπως το μετρό, το αεροδρόμιο στα Σπάτα, η γέφυρα Ρήγου Αντιρίου και η κινητή τηλεφωνία. Ίδρυσε το κόμμα των φιλελευθέρων και υπήρξε συνεδρητής της δράσης πολιτικές πρωτοβουλίες, ωστόσο που δεν έτυχαν της αποδοχής των ψηφοφόρων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις, τοπικά έως 7 μποφόρ, με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 28,2 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
2: Αθήνα 984.

0: ξαναπερνούν.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

την πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη.

αυτός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα θα νικεί.

ένας ο άνθρωπος πηγαίνει κλαίγοντας. Κανείς δεν ξέρει να πει γιατί. Κάποτε νομίζουν πως είναι οι χαμένες αγάπες σαν κι αυτές

0: από απέναντι.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
3: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8. Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Aegeo Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Μήνυμα για εκένωση εστάλει μέσω του 112 στους κατοίκους του Αγίου Φωκά. Σε υψηλή ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς κατηγορίας 4 θα παραμείνει και αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Σε επιφυλακή υπό τον κίνδυνο πυρκαγιών και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, ο λόφος Φινόπουλου θα παραμείνει κλειστός μέχρι νεοτέρας. Με την σκέψη στραμμένη στις δυνάμεις πυρόσβεσης της χώρας, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη σημερινή γιορτή, σήμερα η σκέψη μας βρίσκεται σε όσους και φέτος δίνουν τη δύσκολη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση και μας θυμίζουν ότι για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές, είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Χανιά. Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον με αλληλεγγύη και ανθρωπιά, έγραψε με αφορμή τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Δεύτερο σεισμός έβληξε μέσα σε λίγες ώρες στην Ινδονησία μετά τον φωνικό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών Ρίχτερ που σημειώθηκε ανοιχτά της νήσου Φλόρες. Νέα δόνηση 6,8 βαθμών έπληξε και τη Σουμάτρα. Στην Ισπανία, συναγερμός σήμανε εκ νέου στις υπηρεσίες ασφαλείας υπό τον φόβο νέας προσπάθειας μαζικής εισβολής μεταναστών στη Θέουτα μετά από κύμα αναρτήσεων στα social ότι η συνοριακή διέλευση από την μαροκινή πόλη Φνίντεκ προς την Θέουτα θα είναι σήμερα ελεύθερη εξαιτίας της σημερινής ισπανικής αργίας. Στο Βέλγιο περισσότερο από 16.500 στρέμματα δάσους μετατράπηκαν μέχρι στιγμή σε στάχτη στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο μεγαλύτερο ορεινό πάρκο της χώρας στην περιοχή Φαν κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία. Στη Γαλλία συνεχίζεται από την Πέμπτη η μάχη με τις φλόγες στην δασική πυρκαγιά στα νοτιοδυτικά της χώρας έχουν καεί περισσότερα από 15.500 στρέμματα πεύκοδάσους. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο Στέφανος Μάνος, σταθερά φιλελεύθερος στις πολιτικές του απόψεις, διετέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής και υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, συνέδεσε μάλιστα το όνομά του με το όραμα και τον σχεδιασμό σημαντικών έργων όπως το μετρό, το αεροδρόμιο στα Σπάτα, τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου και την κινητή τηλεφωνία. Ίδρυσε το κόμμα των φιλελευθέρων και υπήρξε συνεδρητής της δράσης, πολιτικές πρωτοβουλίες ωστόσο που δεν έτυχαν τις αποδοχές των ψηφοφόρων. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις, τοπικά έως 7 μποφόρ, με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 27,9 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
3: Στους 98 και 3.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
2: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
1: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

παλιωμοδίτικο και βήμα κουρασμένο. Ψάχνεις κρυμμένα σ' αγαπώ σε τοίχο

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Αιγαίο Live 90.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου Αιγαίο Live 95 και 8. Είμαι ο Μινάς Τσαβδάρης Βαλιάνος και ξεκινάει η εκπομπή Ρεσπίρο Πνοηνέφες. Να σας καλησπέρισω. Λοιπόν, αυτό το Σάββατο η ώρα είναι 6 η ώρα με πολύ δυνατούς ανέμους εδώ στην Σύρο, 15 Αυγούστου. 15 Αυγούστου, ημέρα γιορτής, ημέρα αργίας η σημερινή για όλη την Ελλάδα, αν και μερικοί δουλεύουν ασταμάτητα. Να είστε καλά εσείς που απολαμβάνετε την ηρεμία, εσείς που απολαμβάνετε τις διακοπές σας και εσείς ακόμα που δουλεύετε, επίσης να είστε καλά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι. Είμαι ο Μινάς Τσαβδάρης Βαλιάνος, πίσω από το μικρόφωνο Ρεσπίρο Πνοηνέφες, η εκπομπή, μια εκπομπή αφιερωμένη στα πνευστά όργανα.

Η εκπομπή, αν και αφιερωμένη στα πνευστά όργανα, στο συγκεκριμένο τραγούδι δεν έχει κάποιο πνευστό όργανο. Αυτό γιατί πολύ συχνά παίζω εγώ σε αυτή την εκπομπή κάποιο πνευστό όργανο ή κλαρίνο ή σαξόφωνο κατά βάση. Μιας και η βασική μου δουλειά είναι έτσι να παίζω σε μαγαζιά, σε μπαρ, σε μπιτς, beach bars, σε γάμους, σε δεξιώσεις, αλλά και μαθήματα. Οπότε σε αυτό το κομμάτι, κύριοι, πολύ πιθανό να έπαιζα κάποιο έτσι αυτοσχεδιασμό ή κάποια μελωδία εγώ ο ίδιος ως πνευστό.

συνεχίζουμε σε αυτόν τον ρυθμό. Έτσι, ελληνικές διασκευές.

πάντα αυτό το κομμάτι έχει κάποιο πνεύστο όργανο. Αυτό το πνεύστο όργανο, το οποίο είναι σαν φλογέρα, σαν νέοι. Έτσι μπορούμε να το βρούμε στην, πώς το πω έτσι, παραδοσιακή μας μουσική στα Βαλκάνια και στην ανατολική πλευρά της Ελλάδος.

remix, όχι δικό μου, όχι ακόμα δικό μου, δεν έχω βγάλει κάποια remix ελληνικά και νομίζω ότι τα remix ελληνικά ότι θα είναι σιγά σιγά το ατόμο. Να πω σε αυτή τη στιγμή να ευχαριστώ σε όσους δουλεύουν πίσω από αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό, λίγους που έχουν απομείνει και ειδικά δημοτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Στον Πέτρο το Φρέρι για παράδειγμα, στον Γιώργο τον Περί, στον Γιώργο τον Ρούσο Τζούνιορ. Οι δύο τελευταίοι κάνουν και αυτή εκπομπή, είναι και αυτή παραγωγή στον Αιγαίο Live. Μπείτε και ενημερωθείτε από το www.geolive.gr για τα προγράμματα και τις εκπομπές.

μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω του τηλεφώνου του σταθμού 2281-087-178. Μπορείτε επίσης μέσω του Viber του σταθμού 697-822-5510 να στείλετε το μηνυματάκι σας, να πείτε ένα καλησπέρα, ένα τσάμπα παιδιά, μην ανησυχείτε, και να μην ήταν τσάμπα δηλαδή, πληρώστε κάτι ρε παιδιά για το σταθμό. Και μέσω του chat, άμα έχετε ίντερνετ, επίσης άμα έχετε ίντερνετ, μέσω του chat του aegeolive.gr. Τα χαιρετίσματά μου στον Θανάση που βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα αυτή τη στιγμή και στην οικογένεια και τριγύρω.

Έτσι, έτσι, συνεχίζουμε με remix, παλιά ελληνικά remix. Με επίκεντρο πάντα να υπάρχει κάποιο πνευστό όργανο μέσα σε αυτό το τραγούδι. Για να μην ξεχνάμε την ανάσα μας, να μην ξεχνάμε την αναπνοή μας, την πνοή μας.

Τηλέφωνο του σταθμού 2281-087-178, το Viber του σταθμού 697-822-5510, επαναλαμβάνω 697-822-5510 και το live chat στο geolive.gr.

Εδώ λοιπόν ζωντανή εκπομπή Respiro Πνοή Νέφες, είμαι ο Μινάς Τσαβδάρης Βαλιάνος, στο λόφο της Άνω Σύρου. Κυρίες και κύριοι, φυσάει πολύ ο αέρας σήμερα, έχει πέσει λιγάκι, η αλήθεια είναι αυτή. Αν λοιπόν σας αρέσουν τα τραγούδια που ακούτε, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μέσω του Viber του σταθμού 697-822-5510, μέσω του live chat στο geolive.gr ή ακόμα και στο τηλέφωνο του σταθμού 2281-087-178. Αυγούστου σήμερα, το 15 ημέρο του Αυγούστου, ελπίζω να έχετε χρόνο για να κάνετε τα μπανάκια σας, να ξεκουραστείτε, να ηρεμήσετε, να γεμίσετε τις μπαταρίες. Σίγουρα έρχεται ένα όμορφο φθινόπωρο, ένα όμορφο φθινόπωρο με διάφορες ανατροπές, καλές και κακές. Το μέλλον διαγράφεται άγνωστο, αλλά δεν ξεχνάμε ότι το σημαντικό είναι αυτό που ζούμε τώρα. Με ένα βλέφαρο στην πίσω στο παρελθόν και ένα βλέφαρο στο μέλλον, εννοείται. Προσέχοντας τον εαυτό μας και προσέχοντας και τους γύρω μας, να μην γινόμαστε εχθρικοί και τοξικοί, αν θέλει κάποιος ας γίνει. Ίσως δικό του πρόβλημα.

Ακούτε Yo Live 95 και 8. Είναι ζωντανή εκπομπή, ζωντανή μουσική, ζωντανή μουσικής επιλογές, βασικά. Είμαι ο Μινάς Τσαβδάρης Βαλιάνος. Είναι η εκπομπή Ρεσπίρο Πνοή Νέφες, μια εκπομπή αφιερωμένη στα πνευστά όργανα αλλά και στη μουσική. Πέρα από την ιδιότητά μου εδώ πέρα ως παραγωγός, έχω και την ιδιότητα ως του μουσικολόγου, μιας και έχω τελειώσει η πανεπιστημιακή εκπαίδευση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Θεωρητική σχολή θα μπορώ να πω ότι είναι αυτή η σχολή, αν και έχουν βάλει κάποια άλλα μαθήματα σιγά σιγά από ό,τι κατάλαβα, πιο όχι τόσο θεωρητική, πιο πρακτικής.

κυρίως βαρκεντρισμένη στην δυτικοευρωπαϊκή μουσική και θεωρία, αν και η μουσική είναι πάντα μία. Ή να το πω καλύτερα, η μουσική όπως επιδρά

είναι ζωτικής σημασίας επειδή λειτουργεί ως βιολογικό εργαλείο επιβίωσης, επικοινωνίας και συναισθηματικής ρύθμισης. Όταν ακούμε μουσική, ο εγκεφάλος μας δεν επεξεργάζεται απλώς ήχους, αλλά βιώνει μια ολοκληρωτική χημική και νευρική διέγερση.

ασχολούσουμε τη μουσική σε τρεις βασικούς άξονες: την χημική και συναισθηματική, τη γνωστική και νευρική και την σωματική και κινητική. Χημική, μία χημική και συναισθηματική, δύο γνωστική και νευρική και τρία σωματική και κινητική.

Τι εννοεί χημική και συναισθηματική? Εννοεί πως ο εγκέφαλός μας εκρίνει κάποιες ουσίες. Στην ουσία γίνεται κάποιες χημικές αντιδράσεις μέσα στο, να το πω έτσι χοντρικά, με δικά μου λόγια, στον εγκέφαλό μας, στο κεφάλι μας. Γνωστική και νευρική, με δικά μου λόγια, τι κάνει? Ενεργοποιεί κάποιες μνήμες οι οποίες υπάρχουν χαραγμένες στη μνήμη του μυαλού μας και έχει τη δυνατότητα η μουσική αυτή να τις βγάλει πάλι προς τα έξω. Και τρία, σωματική και κινητική, δεν θέλει πολύ εξήγηση. Προφανώς όποιος άμα κουνιέσαι λιγάκι, εμείς στο ρυθμό που λέμε, είναι μια σωματική και κινητική επίδραση.

Για να το αναλύσουμε λίγο παραπάνω, χημική και συναισθηματική επίδραση της μουσικής στον άνθρωπο, έκρηση ντοπαμίνης. Η μουσική διαγείρει το κέντρο ανταμοιβής του εγκεφάλου επελευθερώνοντας ντοπαμίνη. Έρευνες από πανεπιστήμια δείχνουν ότι απολαυστής μουσικής μπορεί να προκαλέσει την ίδια χημική εφορία με το καλό φαγητό ή τον έρωτα. Μείωση του στρες. Ακούγοντας χαλαρωτική μουσική μειώνονται τα επίπεδα κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες, με αποτέλεσμα να πέφτουν οι παλμοί της καρδιάς και η αρτηριακή πίεση. 3. Ορμόνες κοινωνικής δεσμοποίησης. Η μουσική αυξάνει την οξυτοκίνη, την ορμόνη που μας βοηθά να νιώθουμε εμπιστοσύνη και σύνδεση με τους άλλους ανθρώπους. Πώς γίνονται αυτά? Αυτά τα παράγει ο εγκεφαλός μας. Το σώμα μας, στην ουσία.

Το δεύτερος άξονας είναι, όπως είπαμε, γνωστική και νευρική επίδραση, νευροπλαστικότητα. Συγκεκριμένα νευροπλαστικότητα, η εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου αναγκάζει τον εγκέφαλο να αναδιοργανωθεί, να δημιουργήσει νέες συνάψεις και να μεγαλώσει επικνότητα, ειδικά στο μεσολόβιο, εδώ πέρα που ενώνει τα δύο ημισφαίρια. Ένα δεύτερο που κάνει στο γνωστικό αντικείμενο είναι ενεργοποίηση της μνήμης. Η μουσική ξεκλειδώνει τον υπόκαμπο, όπως ονομάζεται. Για τον λόγο αυτό, ασθενείς με προχωρημένη άνοια ή Αλτσχάιμερ που δεν θυμούνται το όνομά τους μπορούν συχνά να τραγουδήσουν ολόκληρους στίχους από τραγούδια της νιώτης τους.

Δεν ότι γίνονται θαύματα, να το πούμε γι' αυτό, αν δεν προσπαθήσει ο άνθρωπος από μόνος του, αν δεν εξασκηθεί, αν δεν προσπαθήσει, τέλος πάντων, δεν γίνονται θαύματα. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

Γιατί είναι τόσο σημαντική η μουσική για τον άνθρωπο? Η μουσική δεν είναι απλώς μια μορφή διασκέδασης, αλλά ένα θεμελιώδες στοιχείο της ανθρώπινης φύσης. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι και θα αναφέρω μερικούς. Προηγείται εδώ πέρα προηγείται της γλώσσας. Εξελικτικά οι προγόνοι μας χρησιμοποιούσαν ρυθμικούς ήχους και κραυγές για να προειδοποιήσουν για κινδύνους. Οπότε έτσι μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι ασυναίσθητα ας βγαίνει κάτι έτσι στο πρωτόγωνο. Λειτουργεί ως κοινωνική κόλλα. Από τις αρχές φυλές μέχρι τις σημερινές συναυλίες, η μουσική ενώνει τις ομάδες. Αυτό νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Το κοινό τραγούδι, ο χορός, συγχρονίζει τους καρδιακούς παλμούς των ανθρώπων, δημιουργώντας ένα ισχυρό αίσθημα ανταξίσεως. Αν συντονίζει τους καρδιακούς παλμούς, δεν γνωρίζω. Αλλά σίγουρα, άμα είναι κάποιο τραγούδι που το τραγουδάνε όλοι μαζί, τότε κάπως υπάρχει μια μορφή.

0: ρωτάς.
1: Είμαι ο Μίνας Τσαβδάρης Βαλιάνος, ακούτε την εκπομπή Respiro Πνοή Νέφες. Η θεματική είναι Respiro Πνοή Νέφες, εννοώντας ότι είναι αφιερωμένη στα πνεύστα όργανα. Τι θέλω να πω, παιδιά, και με μικροί, μεγάλοι και αγαπημένοι ακροατές, πηγαίνετε και μάθετε στα παιδιά σας, τα εγγόνια σας να μάθουν μουσική.
2: Τα λόγια μικρά για να πούνε την...
1: Είναι το ότι καλύτερο μπορείτε να τους δώσετε και το καλύτερο εργαλείο που μπορείτε να τους δώσετε για το υπόλοιπο της ζωής τους.

Τι κάνει η μουσική στα παιδιά, τι μπορεί να, να βοηθήσει, πώς μπορεί έτσι να επηρεάσει η μουσική ένα μικρό παιδί, και γιατί είναι πολύ καλό εργαλείο από μικρή ηλικία, γιατί αναπτύσσει τον εγκέφαλο, βοηθά στην αναπτύξη της γλώσσας. Πώς το κάνει αυτό? Ο ρυθμός, η μελωδία και η διάκριση διαφορετικών ήχων συνδέονται άμεσα με την ικανότητα του παιδιού να αντιλαμβάνεται και να χρησιμοποιεί την υγεία του τη γλώσσα, τη χρήση του μη της γλώσσας. Δίνει τρόπο έκφρασης συναισθημάτων. Ένα παιδί μπορεί να εκφράσει χαρά, λύπη, ενθουσιασμό ή ένταση μέσω της μουσικής, ακόμα και όταν δεν μπορεί να το περιγράψει με λόγια. Είναι ένας τρόπος να εκφραστεί ένας μικρός άνθρωπος, ακόμα και η μεγάλη. Καλλιεργεί την κοινωνικότητα. Το τραγούδι και η μουσική σε ομάδα μαθαίνουν στο παιδί να ακούει τους άλλους, να περιμένει τη σειρά του, να συνεργάζεται και να συγχρονίζεται.

Δεν μένει μόνο εκεί. Καλλιεργεί υπομονή και πειθαρχία. Η εκμάθηση ενός οργάνου δείχνει στο παιδί στην πράξη ότι η πρόοδος έρχεται σταδιακά και μέσα από την εξάσκηση. Πολύ πολύ βασικό να μην απελπιζόμαστε όταν κάτι είναι πολύ φαίνεται πολύ άπιαστο. Ενισχύει τη δημιουργικότητα. Όταν ένα παιδί αυτοσχεδιάζει, τραγουδά ή δημιουργεί έναν ρυθμό, μαθαίνει να πειραματίζεται και να βρίσκει δικές του λύσεις. Μάθετε στα παιδιά σας μουσική.

βρείτε κάποιο δημοτικό οδείο που μπορεί να βρίσκεται στην περιοχή σας, μια φιλαρμονική, κάποιον καθηγητή, που, κάποιο οδείο, οτιδήποτε. Δώστε την ευκαιρία αυτό σε εσάς, ακόμα σε εσάς και στα παιδιά σας, να μάθουν αυτή τη γλώσσα, αυτή τη γλώσσα της μουσικής. Αφήστε τον εαυτό σας να εξερευνήσει και δώστε αυτή την ευκαιρία και στους, σε κάποιους άλλους να εξερευνήσουν αυτόν τον κόσμο. Αν νομίζετε ότι η μουσική κάτι κάπου σας αγγίζει και δεν έχετε ασχοληθεί, είναι μια ευκαιρία να ξεκινήσετε. Ποτέ δεν είναι αργά.

0: Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, ένα πολύ ωραίο δώρο να κάνετε στον εαυτό σας μετά τις διακοπές ή ξεκινώντας, να το πω έτσι, η καινούργια σχολική σεζόν, ας το πούμε, ή και όχι σχολική σεζόν, ξεκινώντας από το Σεπτέμβριο, προσπαθώντας να βάλετε σε πρόγραμμα λιγάκι την καθημερινότητά σας. Ίσως είναι μια καλή ευκαιρία να βάλετε αυτό ως χόμπι και ως προτεραιότητα, έτσι, την μουσική εκπαίδευση.
1: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μυστικό, και από τα λίγα πράγματά σου

0: το βουρτσά τους.
1: Ακούμε Λάκη Παπαδόπουλο μαζί με την Ελένη Δήμου. Για όσους βρισκόσασταν εδώ στη Σύρο στην συναυλία που έκανε στα Χρούσα, ζήσαμε έτσι μια πολύ ωραία εμπειρία με τον Λάκη Παπαδόπουλο.

μουσική δεν είναι, η μουσική δεν είναι απαραίτητα, η μουσική μέτα για να κάνει κάποιον, η μουσική εκπαίδευση να κάνει κάποιο άνθρωπο να τον κάνει μουσικό. Ο στόχος της μουσικής είναι να μπορείς να σκέφτεται και να αισθάνεται και να επικοινωνεί και να δημιουργεί με έναν διαφορετικό τρόπο από ό,τι έχει συνηθίσει.

Είμαι ο Μινάς Τσαβδάρης Βαλιάνος, με ακούτε ζωντανά από το Εν Λόφο της Σαν Οσύρο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο τηλέφωνο του σταθμού 2281-087-978, μέσω του Viber του σταθμού 697-822-5510 ή ακόμα στο live chat του σταθμού AgeoLive

κάνεις και παίζουν τις κουρτίνες. Μα εγώ κοίτα, σε βλέπω πάλι ολόγυρα. Στις γης να θύσεις τις α...

Σε μια έρευνα που έγινε πρόσφατα, προσπαθώ να βρω πότε περίπου έγινε αυτή, αναφέρει πως συνειδητή ακρόαση μουσικής, δηλαδή τι εννοώ, ότι βάζω μουσική για να την να ακούσω μουσική, ή όταν μαγειρεύω, όταν είμαι στο αυτοκίνητο, όταν κάθομαι, όχι όταν είμαι, ας πούμε, σε ένα καφέ και συζητάμε την παρέα μου. Αυτό εννοώ συνειδητή μουσική. Αναφέρει εδώ η έρευνα αυτή ότι 23% τέλος πάντων ακούνε συνειδητά μουσική κάτω από μία ώρα την ημέρα. Ένα ποσοστό, το μεγαλύτερο ποσοστό, κοντά 45%, ακούει μία με δύο ώρες συνειδητή μουσική.

0: Τα λέω προφανώς, όλοι αναγνωρίζουμε ότι η μουσική είναι κάτι πολύ σημαντικό στην καθημερινότητά μας.
1: Πώς ξάπλωσα σε ένα σεντόνι που σου μοιάζει ο τρίτος άνθρωπος.

0: Καλλιτές στη Ρακή.
1: Έτσι η μουσική είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και κάτι πολύ δύσκολο και πολύ εύκολο ταυτόχρονα. Μπορούμε να πούμε ότι εγώ θα ακούω μόνο αυτή τη μουσική, θα γλεντάω, θα περνάω καλά μόνο με ακούγοντας τσιφτετέλια και μπουζούκια παραδείγματος χάρη. Είναι όμως εκεί το ζητούμενο, έχω να βάλω.

0: στην τελική η μουσική τι είναι? Είναι για να ενώνει ή για να χωρίζει ομάδες, κοινωνικές ομάδες?
1: Η καλημέρα να σου πω.
0: Τι σημαίνει το ακούω μόνο ελληνικά? Τι σημαίνει ακούω μόνο rock, μόνο metal ή μόνο κλασική μουσική ή μόνο βυζαντινή?

0: από τον νόμο και τους είπα
1: άντε γεια.
2: Μπράβο. Μπράβο στην κομπανία όλοι.

Όλες οι μουσικές έχουν κάποια δομή. Μπορεί να είναι μια μελωδία, ένα ρεφρέν, όπως το λέμε, ή εποδή. Μπορεί να είναι στίχοι, αλλά έχουν μια δομή μέσα από τα κομμάτια που αν αυτήν πρέπει να την ξεκλειδώσεις για να μπορέσει να γίνει κατανοητή και να καταλάβεις τα ευεργήματα και τι σου προσφέρει σε σένα η μουσική αυτή που ακούς. Άλλες είναι πιο πολύπλοκες, άλλες είναι πιο εύπευτες και γι' αυτό αυτές οι πιο εύπευτες, καλώς, κακώς, δεν έχει σημασία, γίνονται και πιο γνωστές. Όπως και να έχει, μάθετε μουσική, παίξτε μουσική. Μην διστάζετε, ούτε εσείς ο ίδιος, η ίδια, τα παιδιά σας, τα νύψια σας. Να μάθετε μουσική είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να δώσετε στον εαυτό σας.

Για 17 λεπτά ακόμα μαζί σας, Μινάς Τσαβδάρης Βαλιάνος πίσω από το μικρόφωνο. Επειδή υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας για να επικοινωνήσετε μαζί μας και με το στούντιο, στο τηλέφωνο 2281-087-978, στο Viber για να μας στείλετε το μήνυμά σας 6978-2255-10 και στο live chat του σταθμού στην ιστοσελίδα του σταθμού www.yourlife.gr. Μας ακούτε στους 95,8 στο ραδιόφωνο σας και διαδικτυακά στο www.yourlife.gr.

Αυτό λοιπόν, τελευταίο τραγούδι για σήμερα, όπως ξεκίνησα έτσι να τελειώσει η εκπομπή μου. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη φορά. Είμαι ο Νεομνάς Τσαβδάρης Βαλιάνος, Ρεσπίρο Πνοή Νέφες, η εκπομπή. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Σύρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Aegeo Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον Καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.
4: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία.

0: bitch. R.I.P. Jared, that's a Manchester soldier.
1: Στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
3: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδου.

σύμπαντα, δεν θέλησα κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το

0: πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων. Από τον Αιγαίο Live στους 95,8. Κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

είχε πει ότι ψάχνει ένα λιμάνι. Κάπου να ράζει που φουρτούνα να μην πιάνει. Από τότε κάθε μέρα περιμένω στο φάρο, με μια ελπίδα να μ' αφήσει μέσα μου να την πάρω. Μα να την πάλι καφωμένη στο ποτό.

γιατροί. Σε λίγο πάλι θα σαλπάρει. Το μπουρίνι της νύχτας μακριά θα την πάρει. Μα εγώ πάντα περιμένω να φανεί. Να πετάξω τον κάβο να πιαστεί. Όλο φοβάμαι πως για πάντα θα χαθεί. Και θα με έρημο λιμάνι μια ζωή.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
2: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
3: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδι. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95,8 και aegeolive.gr.
4: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
5: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
4: Get the music right.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ρεμπάλα, το νου σας ρεμπάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

άνθρωπος που μεγάλωσα κρυφό παράπονα έχει. Η θαλάσσα δεν δέχτηκε το χώμα του να βρέχει.

βαρκό αδειάσει στο λιμάνι, θα τους στίβαξουν στη σειρά οι ξένοι πολισμάνοι. Άλλοι θα έχουν τον τρόπο τους και θα ευδοκιμήσουν. Κι άλλοι ως να πεθάνουν.

με έλεγες. Ανταλλάξαμε προφίλ και τέτοιες ιδέες. Βγάλαμε δυο φώτος να κάνουμε ιστορίες. Μα όταν με γλυκοκοίταξες με αυτά τα μάτια, μου έπεσε το

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.